0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
3: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
3: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
5: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
6: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
7: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
5: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

Τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943-144-144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

103,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
6: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
6: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
4: Κλείσε τώρα τραπέζι.
6: Στο 693-123-4243.
4: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.

0: τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

0: 103,1. Μόνο λαϊκά.
1: Πού με πας, πάλι βρήκες αφορμή.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
2: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά,
1: Γιάννη Καψάλη, Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Αλιφέρη. Στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
3: άναψα κερί στην εκκλησιά,
1: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
4: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
5: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
6: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
5: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
5: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
8: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
9: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
10: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
8: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM, Πένα 103,1 FM, Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα, μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσέ μας σήμερα στο 6943 144 144.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης, με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
2: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά,
1: Γιάννη Καψάλη, Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Αλιφέρη. Στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
3: άναψα κερί στην εκκλησιά,
1: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
4: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
5: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
6: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
7: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
5: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.
8: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
9: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
10: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
8: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
11: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
10: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
8: Κλείσε τώρα τραπέζι.
10: Στο 693-123-4243.
8: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
5: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

στα γρήμια. Και αν θα με πιάσουν, τι θα μου κάνω? Δεν νοιάζομαι. Εμείς οι δύο μες στην πόλη δυο ξένοι. Δεν το αντέχω αυτό, με τρελαίνει. Ο άνθρωπος μου έχει γίνει εχθρός μου. Πηγάζομαι.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
2: παρηγύρα για δυο, να φέρουνε ποτά,
1: Γιάννη Καψάλη,
2: έχουμε προσκάνια,
1: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Αλιφέρη. Στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
3: άναψα κερί στην εκκλησιά,
1: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
4: Χορηγή επικοινωνίας.
5: Χορηγή επικοινωνίας. Ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα. Ηλέκτρα 98,8. Παλμός 98,2. Πένα 103,1. Ράδιο Γοητεία 106,8.
6: Θέλεις να ακουστείς? Θέλεις να σε μάθουν? Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
7: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
8: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
6: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.
9: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
10: Ένα ξενύχτης έχω και ξεβέρω.
9: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
11: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
9: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
12: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία.

0: πάνω από την Κόρινθο. Δεξιά σας, στην οδό Πατρών 37, βλέπετε το νέο κατάστημα ηλιακών θερμοσυφώνων της εταιρείας Ηλιοφαν. Όπως θα παρατηρήσετε, φαίνεται ξεκάθαρα και ο Ηλιοφαν Titanium Extra Plus, με γραπτή πραγματική εγγύηση εφόρου ζωής.
1: Τώρα που οι τιμές του ρεύματος ανεβαίνουν, φαντάστηκες ενέργεια και δωρεάν ζεστό νερό για πάντα. Ηλιοφαν.
2: Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές Solar Keymark.
1: Ηλιοφαν. Πιστοποιημένη αξιοπιστία απόδοσης και ποιότητας.
2: Με ταχύτερη θέρμανση και αναθέρμανση που φτάνει το 29%. Με λιγότερες θερμικές απώλειες έως και 16% με οικονομία ρεύματος, ακόμα και όταν λειτουργεί η αντίσταση τον χειμώνα που φτάνει το 27,5%.
1: Οι ηλιακοί θερμοσύφωνες Ηλιοφαν έχουν υψηλότερη θερμοκρασία νερού όλο το χρόνο. Διατίθεται σε 4 διαφορετικά μοντέλα: Simple Glass, Double Glass, Ecologic και Titanium Extra Plus.
2: Ηλιοφαν. Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας. Ο ηλιακός που νίκησε τον παγετό.
1: Ρωτήστε μας για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων. Περισσότερα στο solars.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 801-7007-808 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα και για την Κορινθία στο 2741-028-300.
2: Ηλιοφαν. Εγγυάται ό,τι οι άλλοι υπόσχονται. Ηλιοφαντάστικ.
3: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steak για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Καλώς Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
2: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά,
1: Γιάννη Καψάλη,
2: έχουμε προσκάνια,
1: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Αλιφέρη. Στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
3: άναψα κερί στην εκκλησιά,
1: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
4: Χορηγή επικοινωνίας.
5: Χορηγή επικοινωνίας. Ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα. Ηλέκτρα 98,8. Παλμός 98,2. Πένα 103,1. Ράδιο Γοητεία 106,8.
6: Θέλεις να ακουστείς? Θέλεις να σε μάθουν? Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
7: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
8: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
6: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144

0: Το Σάββατο έχει προορισμό.
1: Φιλέ, σκέφτομαι να βάλω ηλιακό και μαζεύω προσφορές. Ένας μου έδωσε πολύ καλή τιμή, αλλά ποιος ξέρει για πόσο θα είναι εδώ.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Κοίτα να δεις. Ένα μικρό όνομα μου είπε, ούτε καν επίθετο. Ήταν σαν να μην καταλάβαινε τι του έλεγα. Δεν μου έβγαλε εμπιστοσύνη.
2: Δηλαδή, δεν μιλούσε ελληνικά, θέλεις να πεις?
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, άκου. Αυτά δεν είναι για να τα ρισκάρεις. Μιλάμε για μια σοβαρή επένδυση. Για το σπίτι σου. Για μια συσκευή που θέλεις να έχεις για πολλά χρόνια. Εσύ θες κάποιον που να είναι εδώ και θα συνεχίσει. Έχει να είναι εδώ. Να πα στην Ηλιοφάν. Οι ηλιακοί του κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Με την υπογραφή τη Αγγελόπουλος Group, με πραγματικέ εγγυήσει, με πιστοποίηση Solar Keymark και όχι μόνο.
1: Όπω μου τα λε, αν δεν του μιλά με τα μικρά ονόματα, θα είναι απρόσωποι για ακριβή.
2: Του γνωρίζει και με τα μικρά του. Αλλά έχουν επώνυμο και στο λένε, φίλε. Και πίσω του υπάρχει η Ηλιοφάν. Μια εταιρεία με ιστορία, δυναμική παρουσία και σοβαρή υποστήριξη. Δεν είναι περαστική αυτή η εταιρεία. Μιλάμε για πολλά χρόνια παρουσίας, φίλε. Εγώ έβαλα από την Ηλιοφάν με επιδότηση και ηλιακό και αντλία θερμότητας σε τιμές εξαιρετικές. Χωρίς άγχος και όλα κύλησαν ομαλά. Ξέρουν τη δουλειά τους. Συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων. Ξέρεις, εξοικονομώ και όλα τα καινούργια που βγαίνουν τα μαθαίνουν πρώτοι και τα αναλαμβάνουν όλα. Κάνουν και άτοκες δόσεις.
1: Δηλαδή, εκτός από ηλιακούς, έχουν και αντλίες θερμότητας και υπάρχει και ποιότητα και επιλογές τιμής και φιλική προσέγγιση.
2: Ακριβώς! Ό,τι αφορά την εξοικονόμηση, το έχουν και το κατέχουν. Ειδικά στους ηλιακούς θερμοσύφωνες έχουν πολλές σειρές προϊόντων για κάθε ανάγκη. Από πολύ οικονομικά μοντέλα μέχρι premium όπως ο Ηλιοφάν Titanium Extra Plus. Με γραπτή, πραγματική εγγύηση εφόρου ζωής.
1: Ωραία! Δηλαδή και πολλές επιλογές και σιγουριά με αξιοπιστία και επιδοτήσεις.
2: Ναι, φίλε! Και με νέο κατάστημα στην Πατρών 37 στην Κόρινθο. Κάλεσε στο 801-707-808 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα ή στο 27410-28300 στην Κόρινθο. Έχουν και κινητά, αλλά είπαμε, φίλε, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Μπορείς βέβαια, αν θέλεις, να τα δεις όλα και στο site τους solars.gr.
1: Φίλε, νομίζω τελειώσαμε. 27410-28300 είπες? Η Ηλιοφάν θεωρώ ότι είναι μονόδρομος.
3: Ηλιοφάν, ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας. Με τη δύναμη της εγγύησης, τη δύναμη της Αγγελόπουλος Group.
4: Ηλιοφάν, the only one.
5: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.
3: Ψάχνεις αξιοπιστία, εμπειρία και κορυφαία brands στον κόσμο της μοτοσικλέτας? Στην Piaggio Δημητριάδη στην Κόρινθο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απρίλια, Piaggio, Vespa και Moto Guzzi. Πώληση νέων μοντέλων αλλά και εξειδικευμένο συνεργείο για τη μοτοσικλέτα σου. Με γνώση, επαγγελματισμό και αγάπη για τις δύο ρόδες, η ομάδα της Piaggio Δημητριάδης είναι δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Piaggio Δημητριάδης, Λεωφόρος Αθηνών 56, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741085257. Piaggio Δημητριάδης, γιατί η μοτοσικλέτα σου αξίζει το καλύτερο.
4: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης, με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.

φεύγω γιατί με σημαδεύει η ερημιά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
2: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά,
1: Γιάννη Καψάλη,
2: έχουμε το σκάνια,
1: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Αλιφέρη. Στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
3: άναψα κερί στην εκκλησιά,
1: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
4: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
5: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
6: Ένα ξενύχτη έχω και ξεμπέρδεψα.
5: Με live που ανεβάζει Παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
5: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
8: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
9: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
10: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
11: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM, Πένα 103,1 FM, Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσέ μας σήμερα στο 6943 144 144.
12: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steak για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Ψάχνεις αξιοπιστία, εμπειρία και κορυφαία brands στον κόσμο της μοτοσικλέτας? Στην Piaggio Δημητριάδη στην Κόρινθο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απρίλια, Piaggio, Vespa και Moto Guzzi. Πώληση νέων μοντέλων αλλά και εξειδικευμένο συνεργείο για τη μοτοσικλέτα σου. Με γνώση, επαγγελματισμό και αγάπη για τις δύο ρόδες, η ομάδα της Piaggio Δημητριάδης είναι δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Piaggio Δημητριάδης, Λεωφόρος Αθηνών 56, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741-085-257. Piaggio Δημητριάδης, γιατί η μοτοσικλέτα σου αξίζει το καλύτερο.
3: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

Πένα 103,1. Πένα, μόνο λαϊκά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός τους υπολογιστές.
2: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
3: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
4: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
2: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
5: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
4: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
2: Κλείσε τώρα τραπέζι.
4: Στο 693-123-4243.
2: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
6: Δύο μέρες, μία μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μία μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
7: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά.
6: Γιάννη Καψάλη,
8: έχω με το σκάνια,
6: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Λιφέρη. Στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
9: άναψα κερί στην εκκλησιά,
6: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
10: Χορηγή επικοινωνίας.
11: Χορηγή επικοινωνίας. Ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα. Ηλέκτρα 98,8. Παλμός 98,2. Πένα 103,1. Ράδιο Γοητεία 106,8.
12: Θέλεις να ακουστείς? Θέλεις να σε μάθουν? Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
13: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
14: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
12: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144. Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Ψάχνεις αξιοπιστία, εμπειρία και κορυφαία brands στον κόσμο της μοτοσικλέτας? Στην Piaggio Δημητριάδη στην Κόρινθο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απρίλια, Piaggio, Vespa και Moto Guzzi. Πώληση νέων μοντέλων αλλά και εξειδικευμένο συνεργείο για τη μοτοσικλέτα σου. Με γνώση, επαγγελματισμό και αγάπη για τις δύο ρόδες, η ομάδα της Piaggio Δημητριάδης είναι δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Piaggio Δημητριάδης, Λεωφόρος Αθηνών 56, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741085257. Piaggio Δημητριάδης, γιατί η μοτοσικλέτα σου αξίζει το καλύτερο.
3: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Θέλεις να ακουστείς? Θέλεις να σε μάθουν? Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
5: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
6: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
4: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.
7: Δύο μέρες, μία μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
8: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά,
7: Γιάννη Καψάλη,
8: έχουμε προσκάνια,
7: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Λιφέρη. Στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης,
9: Θεολάτελος,
7: η Έλενα Χαραμή,
10: άναψα κερί στην εκκλησιά,
7: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
11: Χορηγή επικοινωνίας.
4: Χορηγή επικοινωνίας. Ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα. Ηλέκτρα 98,8. Παλμός 98,2. Πένα 103,1. Ράδιο Γοητεία 106,8. Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.
12: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Κυρίες και κύριοι, σας ομιλεί ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Βρισκόμαστε στα 12.000 πόδια και πετάμε πάνω από την Κόρινθο. Δεξιά σας, στην οδό Πατρών 37, βλέπετε το νέο κατάστημα ηλιακών θερμοσυφώνων της εταιρείας Ηλιοφάν. Όπως θα παρατηρήσετε, φαίνεται ξεκάθαρα και ο Ηλιοφάν Titanium Extra Plus, με γραπτή πραγματική εγγύηση εφόρου ζωής.
13: Τώρα που οι τιμές του ρεύματος ανεβαίνουν, φαντάστικες ενέργεια και δωρεάν ζεστό νερό για πάντα. Ηλιοφάν.
14: Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές Solar Keymark.
13: Ηλιοφάν. Πιστοποιημένη αξιοπιστία απόδοσης και ποιότητας.
14: Με ταχύτερη θέρμανση και αναθέρμανση που φτάνει το 29%. Με λιγότερες θερμικές απώλειες έως και 16% με οικονομία ρεύματος ακόμα και όταν λειτουργεί η αντίσταση τον χειμώνα που φτάνει το 27,5%.
13: Οι ηλιακοί θερμοσύφωνες Ηλιοφάν έχουν υψηλότερη θερμοκρασία νερού όλο το χρόνο. Διατίθεται σε 4 διαφορετικά μοντέλα: Simple Glass, Double Glass, Ecologic και Titanium Extra Plus.
14: Ηλιοφάν. Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας. Ο ηλιακός που νίκησε τον παγετό.
13: Ρωτήστε μας για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων. Περισσότερα στο solars.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 801-7007-808 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα και για την Κορινθία στο 2741-028-300.
14: Ηλιοφαν. Εγγυάται ό,τι οι άλλοι υπόσχονται. Ηλιοφαντάστικ.

την τσαχάρα και εσύ δακρύζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά, θέλει να φύγει.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.
3: Ψάχνεις αξιοπιστία, εμπειρία και κορυφαία brands στον κόσμο της μοτοσικλέτας? Στην Piaggio Δημητριάδη στην Κόρινθο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απρίλια, Piaggio, Vespa και Moto Guzzi. Πώληση νέων μοντέλων αλλά και εξειδικευμένο συνεργείο για τη μοτοσικλέτα σου. Με γνώση, επαγγελματισμό και αγάπη για τις δύο ρόδες, η ομάδα της Piaggio Δημητριάδης είναι δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Piaggio Δημητριάδης, Λεωφόρος Αθηνών 56, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410852557. Piaggio Δημητριάδης, γιατί η μοτοσικλέτα σου αξίζει το καλύτερο.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
3: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
3: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
5: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
6: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά.
5: Γιάννη Καψάλη,
6: έχουμε προσκάνια,
5: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Λιφέρη. Στο κλαρίνο, ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί, ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης,
7: Θεολάτελος,
5: η Έλενα Χαραμή,
8: άναψα κερί στην εκκλησιά,
5: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
9: Χορηγή επικοινωνίας.
10: Χορηγή επικοινωνίας. Ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα. Ηλέκτρα 98,8. Παλμός 98,2. Πένα 103,1. Ράδιο Γοητεία 106,8.
11: Θέλεις να ακουστείς? Θέλεις να σε μάθουν? Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
12: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
13: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
11: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσέ μας σήμερα στο 6943 144 144.
14: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.
15: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: τηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.
3: Ψάχνεις αξιοπιστία, εμπειρία και κορυφαία brands στον κόσμο της μοτοσικλέτας? Στην Piaggio Δημητριάδη στην Κόρινθο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απρίλια, Piaggio, Vespa και Moto Guzzi. Πώληση νέων μοντέλων αλλά και εξειδικευμένο συνεργείο για τη μοτοσικλέτα σου. Με γνώση, επαγγελματισμό και αγάπη για τις δύο ρόδες, η ομάδα της Piaggio Δημητριάδης είναι δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Piaggio Δημητριάδης, Λεωφόρος Αθηνών 56, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410852557. Piaggio Δημητριάδης, γιατί η μοτοσικλέτα σου αξίζει το καλύτερο.

Πένα 103,1. Πένα, μόνο λαϊκά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτη έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
5: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά.
4: Γιάννη Καψάλη,
6: έχω με το σκάνια,
4: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Λιφέρη. Στο κλαρίνο, ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί, ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
7: άναψα κερί στην εκκλησιά,
4: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
8: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
9: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.
1: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε μαζί. Έλα βασιλάρα.
2: Μου λέει ο Πιτσιρίκος, έγραψα ένα τραγούδι, άρα μοναξιά άλλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, άκου και παρακάτω, να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω, άρα μοναξιά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Ψάχνεις αξιοπιστία, εμπειρία και κορυφαία brands στον κόσμο της μοτοσικλέτας? Στην Piaggio Δημητριάδη στην Κόρινθο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Aprilia, Piaggio, Vespa και Moto Guzzi. Πώληση νέων μοντέλων αλλά και εξειδικευμένο συνεργείο για τη μοτοσικλέτα σου. Με γνώση, επαγγελματισμό και αγάπη για τις δύο ρόδες, η ομάδα της Piaggio Δημητριάδης είναι δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Piaggio Δημητριάδης, Λεωφόρος Αθηνών 56, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741-085-257. Piaggio Δημητριάδης, γιατί η μοτοσικλέτα σου αξίζει το καλύτερο.
3: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.
4: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

Στον ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρουν. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

Με φόντο την ορχήστρα και τη φωνή ρεκλάμα.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
3: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
3: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
5: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
6: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά.
5: Γιάννη Καψάλη,
6: έχουμε προσκάνια,
5: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Λιφέρη. Στο κλαρίνο, ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί, ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης,
7: Θεολάτελος,
5: η Έλενα Χαραμή,
8: άναψα κερί στην εκκλησιά,
5: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
1: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
9: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
10: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
11: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
9: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM, Πένα 103,1 FM, Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα, μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144. Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός τους υπολογιστές.
2: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
3: Ψάχνεις αξιοπιστία, εμπειρία και κορυφαία brands στον κόσμο της μοτοσικλέτας? Στην Piaggio Δημητριάδη στην Κόρινθο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απρίλια, Piaggio, Vespa και Moto Guzzi. Πώληση νέων μοντέλων αλλά και εξειδικευμένο συνεργείο για τη μοτοσικλέτα σου. Με γνώση, επαγγελματισμό και αγάπη για τις δύο ρόδες, η ομάδα της Piaggio Δημητριάδης είναι δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Piaggio Δημητριάδης, Λεωφόρος Αθηνών 56, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-85257. Piaggio Δημητριάδης, γιατί η μοτοσικλέτα σου αξίζει το καλύτερο.
4: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει, με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
2: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά,
1: Γιάννη Καψάλη,
2: έχουμε το σκάνια,
1: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Αλιφέρη. Στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
3: άναψα κερί στην εκκλησιά,
1: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
4: Χορηγή επικοινωνίας.
5: Χορηγή επικοινωνίας. Ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα. Ηλέκτρα 98,8. Παλμός 98,2. Πένα 103,1. Ράδιο Γοητεία 106,8.
6: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
7: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
6: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
8: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
6: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
9: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης, με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.
3: Ψάχνεις αξιοπιστία, εμπειρία και κορυφαία brands στον κόσμο της μοτοσικλέτας? Στην Piaggio Δημητριάδη στην Κόρινθο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απρίλια, Piaggio, Vespa και Moto Guzzi. Πώληση νέων μοντέλων αλλά και εξειδικευμένο συνεργείο για τη μοτοσικλέτα σου. Με γνώση, επαγγελματισμό και αγάπη για τις δύο ρόδες, η ομάδα της Piaggio Δημητριάδης είναι δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Piaggio Δημητριάδης, Λεωφόρος Αθηνών 56, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-85257. Piaggio Δημητριάδης, γιατί η μοτοσικλέτα σου αξίζει το καλύτερο.
4: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει, με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

με πιάνει το δικό μου και ξανάρχομαι για να γκρεμίσω ό,τι έκτισα για σένα. Να πάρω πίσω το μυαλό μου

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
6: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
6: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
4: Κλείσε τώρα τραπέζι.
6: Στο 693-123-4243.
4: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
8: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
9: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά.
8: Γιάννη Καψάλη,
10: έχουμε προσκάνια.
8: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Αλιφέρη. Στο κλαρίνο, ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί, ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
11: άναψα κερί στην εκκλησιά,
8: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης, κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957-944-888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
12: Χορηγή επικοινωνίας.
1: Χορηγή επικοινωνίας. Ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα. Ηλέκτρα 98,8. Παλμός 98,2. Πένα 103,1. Ράδιο Γοητεία 106,8. Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο summer steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.
13: Φίλε, σκέφτομαι να βάλω ηλιακό και μαζεύω προσφορές. Ένας μου έδωσε πολύ καλή τιμή, αλλά ποιος ξέρει για πόσο θα είναι εδώ.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Κοίτα να δεις, ένα μικρό όνομα μου είπε, ούτε καν επίθετο. Ήταν σαν να μην καταλάβαινε τι του έλεγα. Δεν μου έβγαλε εμπιστοσύνη.
14: Δηλαδή, δεν μιλούσε ελληνικά, θέλεις να πεις?
13: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω.
14: Λοιπόν, άκου. Αυτά δεν είναι για να τα ρισκάρεις. Μιλάμε για μια σοβαρή επένδυση. Για το σπίτι σου. Για μια συσκευή που θέλεις να έχεις για πολλά χρόνια. Εσύ θες κάποιον που να είναι εδώ και θα συνεχίσει να είναι εδώ. Να πας στην ηλιο. Φαν. Οι ηλιακοί τους κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Με την υπογραφή της Αγγελόπουλος Group, με πραγματικές εγγυήσεις, με πιστοποίηση Solar Keymark και όχι μόνο.
13: Όπως μου τα λες, αν δεν τους μιλάς με τα μικρά ονόματα, θα είναι απρόσωποι για ακριβή.
14: Τους γνωρίζεις και με τα μικρά τους. Αλλά έχουν επώνυμο και στο λένε φίλε. Και πίσω τους υπάρχει η ηλιοφαν. Μια εταιρεία με ιστορία, δυναμική παρουσία και σοβαρή υποστήριξη. Δεν είναι περαστική αυτή η εταιρεία. Μιλάμε για πολλά χρόνια παρουσίας, φίλε. Εγώ έβαλα
15: αλλά από την Ηλιοφάν με επιδότηση και ηλιακό και αντλία θερμότητας σε τιμές εξαιρετικές, χωρίς άγχος και όλα κύλησαν ομαλά. Ξέρουν τη δουλειά τους. Συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων. Ξέρεις, εξοικονομώ και όλα τα καινούργια που βγαίνουν τα μαθαίνουν πρώτοι και τα αναλαμβάνουν όλα. Κάνουν και άτοκες δόσεις.
16: Δηλαδή, εκτός από ηλιακούς, έχουν και αντλίες θερμότητας και υπάρχει και ποιότητα και επιλογές τιμής και φιλική προσέγγιση.
15: Ακριβώς! Ό,τι αφορά την εξοικονόμηση, το έχουν και το κατέχουν. Ειδικά στους ηλιακούς θερμοσύφωνες έχουν πολλές σειρές προϊόντων για κάθε ανάγκη. Από πολύ οικονομικά μοντέλα μέχρι premium όπως ο Ηλιοφάν Titanium Extra Plus. Με γραπτή πραγματική εγγύηση εφόρου ζωής.
16: Ωραία! Δηλαδή και πολλές επιλογές και σιγουριά με αξιοπιστία και επιδοτήσεις.
15: Ναι, φίλε! Και με νέο κατάστημα στην Πατρών 37 στην Κόρινθο. Κάλεσε στο 801-707-808 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα ή στο 27410-28300 στην Κόρινθο. Έχουν και κινητά. Αλλά είπαμε, φίλε, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Μπορείς βέβαια, αν θέλεις, να τα δεις όλα και στο site τους solars.gr.
16: Φίλε, νομίζω τελειώσαμε. 27410-28300 είπες. Η Ηλιοφάν θεωρώ ότι είναι μονόδρομος.
17: Ηλιοφάν, ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας. Με τη δύναμη της εγγύησης, τη δύναμη της Αγγελόπουλος Group.
18: Ηλιοφάν, the only one.

0: Ρυθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Ψάχνεις αξιοπιστία, εμπειρία και κορυφαία brands στον κόσμο της μοτοσικλέτας? Στην Piaggio Δημητριάδη στην Κόρινθο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Aprilia, Piaggio, Vespa και Moto Guzzi. Πώληση νέων μοντέλων αλλά και εξειδικευμένο συνεργείο για τη μοτοσικλέτα σου. Με γνώση, επαγγελματισμό και αγάπη για τις δύο ρόδες, η ομάδα της Piaggio Δημητριάδης είναι δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Piaggio Δημητριάδης, Λεωφόρος Αθηνών 56, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741-085-257. Piaggio Δημητριάδης, γιατί η μοτοσικλέτα σου αξίζει το καλύτερο.
3: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει, με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός τους υπολογιστές.
2: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
3: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
2: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί.
3: Το
2: με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
2: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
5: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
6: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά.
5: Γιάννη Καψάλη,
7: έχουμε προσκάνια.
5: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Λιφέρη. Στο κλαρίνο, ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί, ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης,
8: Θεολάτελος,
5: η Έλενα Χαραμή,
9: άναψα κερί στην εκκλησιά,
5: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
10: Χορηγή επικοινωνίας.
11: Χορηγή επικοινωνίας. Ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα. Ηλέκτρα 98,8. Παλμός 98,2. Πένα 103,1. Ράδιο Γοητεία 106,8.
12: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steak για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.
13: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Κυρίες και κύριοι, σας ομιλεί ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Βρισκόμαστε στα 12.000 πόδια και πετάμε πάνω από την Κόρινθο. Δεξιά σας, στην οδό Πατρών 37, βλέπετε το νέο κατάστημα ηλιακών θερμοσυφώνων της εταιρείας Ηλιοφάν. Όπως θα παρατηρήσετε, φαίνεται ξεκάθαρα και ο Ηλιοφάν Titanium Extra Plus, με γραπτή πραγματική εγγύηση εφόρου ζωής.
14: Τώρα που οι τιμές του ρεύματος ανεβαίνουν, φαντάστικες ενέργεια και δωρεάν ζεστό νερό για πάντα. Ηλιοφάν.
15: Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές Solar Keymark.
14: Ηλιοφάν. Πιστοποιημένη αξιοπιστία απόδοσης και ποιότητας.
15: Με ταχύτερη θέρμανση και αναθέρμανση που φτάνει το 29%. Με λιγότερες θερμικές απώλειες έως και 16% με οικονομία ρεύματος, ακόμα και όταν λειτουργεί η αντίσταση τον χειμώνα που φτάνει το 27,5%.
14: Οι ηλιακοί θερμοσύφωνες ηλιοφάν έχουν υψηλότερη θερμοκρασία νερού όλο το χρόνο. Διατίθεται σε 4 διαφορετικά μοντέλα: Simple Glass, Double Glass, Ecologic και Titanium Extra Plus.
15: Ηλιοφάν. Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας. Ο ηλιακός που νίκησε τον παγετό.
14: Ρωτήστε μας για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων. Περισσότερα στο solars.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 801-7007-808 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα και για την Κορινθία στο 27410-28300.
15: Ηλιοφάν. Εγγυάται ό,τι οι άλλοι υπόσχονται. Ηλιοφαντάστικ.

σας πω ένα τραγούδι. Το αγαπημένο μου τελευταία δουλειά, αφιερωμένο στο φιλαράκι μου την Άντια.

δικός μου έκλεισε την πόρτα σε μια περηφανή καρδιά. Χαράματα στη Μεσογείον

0: Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Ψάχνεις αξιοπιστία, εμπειρία και κορυφαία brands στον κόσμο της μοτοσικλέτας? Στην Piaggio Δημητριάδη στην Κόρινθο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Aprilia, Piaggio, Vespa και Moto Guzzi. Πώληση νέων μοντέλων αλλά και εξειδικευμένο συνεργείο για τη μοτοσικλέτα σου. Με γνώση, επαγγελματισμό και αγάπη για τις δύο ρόδες, η ομάδα της Piaggio Δημητριάδης είναι δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Piaggio Δημητριάδης, Λεωφόρος Αθηνών 56, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741-085-257. Piaggio Δημητριάδης, γιατί η μοτοσικλέτα σου αξίζει το καλύτερο.
3: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
2: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά,
1: Γιάννη Καψάλη,
2: έχουμε το σκάνια,
1: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Αλιφέρη. Στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
3: άναψα κερί στην εκκλησιά,
1: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
4: Χορηγή επικοινωνίας.
5: Χορηγή επικοινωνίας. Ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα. Ηλέκτρα 98,8. Παλμός 98,2. Πένα 103,1. Ράδιο Γοητεία 106,8.
6: Θέλεις να ακουστείς? Θέλεις να σε μάθουν? Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
7: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
8: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
6: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.
9: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
10: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
11: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
9: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
12: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
11: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
9: Κλείσε τώρα τραπέζι.
11: Στο 693-123-4243.
9: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
6: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.
3: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.
4: Ψάχνεις αξιοπιστία, εμπειρία και κορυφαία brands στον κόσμο της μοτοσικλέτας? Στην Piaggio Δημητριάδη στην Κόρινθο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απρίλια, Piaggio, Vespa και Moto Guzzi. Πώληση νέων μοντέλων αλλά και εξειδικευμένο συνεργείο για τη μοτοσικλέτα σου. Με γνώση, επαγγελματισμό και αγάπη για τις δύο ρόδες, η ομάδα της Piaggio Δημητριάδης είναι δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Piaggio Δημητριάδης, Λεωφόρος Αθηνών 56, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-85257. Piaggio Δημητριάδης, γιατί η μοτοσικλέτα σου αξίζει το καλύτερο.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός τους υπολογιστές.
5: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
6: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
7: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
5: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.
8: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
9: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά,
8: Γιάννη Καψάλη, Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Αλιφέρη. Στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
10: άναψα κερί στην εκκλησιά,
8: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
11: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
12: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: ήταν. Nevermind. Έτσι είναι αυτά. Άλλο να είναι.
1: 103,1. Μόνο λαϊκά.

όλες τις στιγμές. Κι ήθελα να έρθεις έτσι για να δεις. Σε παρακαλώ, μη μου το αρνείς.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.
3: Ψάχνεις αξιοπιστία, εμπειρία και κορυφαία brands στον κόσμο της μοτοσικλέτας? Στην Piaggio Δημητριάδης στην Κόρινθο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απρίλια, Piaggio, Vespa και Moto Guzzi. Πώληση νέων μοντέλων αλλά και εξειδικευμένο συνεργείο για τη μοτοσικλέτα σου. Με γνώση, επαγγελματισμό και αγάπη για τις δύο ρόδες, η ομάδα της Piaggio Δημητριάδης είναι δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Piaggio Δημητριάδης, Λεωφόρος Αθηνών 56, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410852557. Piaggio Δημητριάδης, γιατί η μοτοσικλέτα σου αξίζει το καλύτερο.

των 3,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
6: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
6: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
4: Κλείσε τώρα τραπέζι.
6: Στο 693-123-4243.
4: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
8: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
9: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά.
8: Γιάννη Καψάλη,
10: έχουμε προσκάνια,
8: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Λιφέρη. Στο κλαρίνο, ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί, ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
11: άλλαψα κερί στην εκκλησιά,
8: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης, κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957-944-888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
1: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8. Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: Αθήνας.
1: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
2: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
3: Ψάχνεις αξιοπιστία, εμπειρία και κορυφαία brands στον κόσμο της μοτοσικλέτας? Στην Piaggio Δημητριάδης στην Κόρινθο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Aprilia, Piaggio, Vespa και Moto Guzzi. Πώληση νέων μοντέλων αλλά και εξειδικευμένο συνεργείο για τη μοτοσικλέτα σου. Με γνώση, επαγγελματισμό και αγάπη για τις δύο ρόδες, η ομάδα της Piaggio Δημητριάδης είναι δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Piaggio Δημητριάδης, Λεωφόρος Αθηνών 56, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-85257. Piaggio Δημητριάδης, γιατί η μοτοσικλέτα σου αξίζει το καλύτερο.
4: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσέ μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
4: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί.
5: Το
4: με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
6: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
4: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
7: Δύο μέρες, μια μεγάλη γιορτή. Το Βέλο Κορινθίας φοράει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τετάρτη 26 Αυγούστου, μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Σιέτο,
8: παρηγύλα για δυο, να φέρουνε ποτά.
7: Γιάννη Καψάλη,
9: έχω με το σκάνια,
7: Νατάσα Γκολφίνου και Ιωάννα Λιφέρη. Στο κλαρίνο, ο Μάκης Τσίκος και στο βιολί, ο Μιχάλης Τζιχάνης. Την 5η 27 Αυγούστου η διασκέδαση συνεχίζεται δυνατά. Στο τραγούδι ο Γιώργος Βελισάρης, η Έλενα Χαραμή,
10: άλλαψα κερί στην εκκλησιά,
7: ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βελισάρης. Κλαρίνο ο Σπύρος Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ρέστας. Δύο βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και διασκέδαση. Είσοδος 5 ευρώ. Χορός ελεύθερος. Βέλο Κορινθίας στις 26 και 27 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο κρατήσεων 6957 944 888. Σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό γλέντι μέχρι το πρωί.
1: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8. Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο summer steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.
11: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός τους υπολογιστές.
3: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
2: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
3: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
3: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
4: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
5: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
6: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
4: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσέ μας σήμερα στο 6943 144 144.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
5: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
6: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
4: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
6: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
6: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
4: Κλείσε τώρα τραπέζι.
6: Στο 693-123-4243.
4: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειά σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943-144-144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.